Και αν το δίνε γυνάτ, νο πες το τβίνε κάτω ρθα Μαρία, τέτνο διε παπές.